ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι.

Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 100.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Βαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
7: Dimitriou and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

έτη για χαρά. Και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. London Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

χορτάρι. Τα όνειρα, εφιάλτες κι αυτά. Ανοίγω τα φώτα

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: LGR 103,3.

0: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

0: Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Ανελληνικά. Ελπίζω να έχεις δύο πανέμορφες ημέρες μέχρι τη σημερινή μας συνάντηση και ελπίζω να σου φτιάξω το πρωινό της Παρασκευής σου πάρα πολύ όμορφα. Σήμερα έχουμε 18 Σεπτεμβρίου και θέλω εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Αριάδνη και στον Ρωμίλο. Ρωμίλο, ναι. Στην Ρωμιλία. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ότι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς την εκπομπούλα μας με τον Απόν και τον Μάριο Ρεμπέτικο και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 12 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 17 και μετέπειτα θα ανέρθουμε στους 19 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια έχουμε τώρα από το μεσημέρι και μετέπειτα όμως θα έχουμε κυρίως συννεφιά. Βροχές παρόλα αυτά δεν προβλέπονται να υπάρξουν σήμερα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 21 βαθμούς Κελσίου, με ελαφρώς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 11 μέχρι και τους 19. Δεν προβλέπεται κάποια βροχόπτωση για αυτή την ώρα, εννοείται όλα αυτά τα καιρικά αλλάζουν. Και την Δευτέρα ξεκινάμε την εβδομάδα μας με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 13 μέχρι και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα την λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Circle Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις. Η District Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Earls Court and Wimbledon. Και υπάρχουν και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Tower Hill in Richmond, Tower Hill in Ealing Broadway. Η Hammersmith and City Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Στην Northern Line ο σταθμός Mornington Crescent είναι κλειστός και τα τρένα δεν σταματάνε. Και η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Reading, London Paddington and Heathrow Terminal 4 and Heathrow Terminal 5. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στο δρόμο, πώς είναι εκεί πέρα η κατάσταση. Ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου είναι μισή ώρα η καθυστέρηση. Α12 Redbridge είναι στα 10 λεπτά. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road καθ' όλη την διάρκεια του έχει από 10 μέχρι και 15 λεπτά καθυστέρηση. M4, onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. Ο Α12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Στα 10 λεπτά είναι καθυστέρηση στον Α13 New Way προς Canning Town. Στα 15 λεπτά κυμαίνεται κίνηση στον Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath. Στα 25 λεπτά κυμαίνεται κίνηση στον Α2 South East London. Στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Hook. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σχετικά με την κίνηση, τη λειτουργία των undergrounds για αυτή την ώρα, καθώς επίσης και για τις καιρικές μας συνθήκες εδώ στο Λονδίνο. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Tokel με τη Λίλα. Ποιος να σου το πει, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Το Κελ, Λίλα, ποιος να σου το πει, και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 18 λοιπόν Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε με το 1809, όπου εγκαινιάζεται το βασιλικό θέατρο της όπερας, το Royal Opera House, στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1811, δύναμη της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών υπό την ηγεσία του Βαρόνου Μίντο καταλαμβάνει την Ιάβα, η οποία αποτελούσε τότε τμήμα των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών. Ο Στάμφορντ Ράλφς διορίζεται υποκυβερνητής. Σαν σήμερα το 1812, η Μεγάλη Πυρκαγιά της Μόσχας σβήνει έπειτα από 5 ημέρες, έχοντας καταστρέψει το 75% της πόλης και προκαλέσει τον θάνατο 12.000 ανθρώπων. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Ιταίας, Σκάλα Σαλώνων. Ο Αστίγς, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Σαν σήμερα το 1837, η εταιρεία J. Cook & Co. που δραστηριοποιούνταν στην αγορά κρατικών ομολόγων καταραίει, προκαλώντας πανικό στην Wall Street και σηματοδοτώντας την έναξη του πανικού του 1873 και της μακράς ύφεσης. Σαν σήμερα, το 1914, το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση της Ιρλανδίας, Irish Home Rule Bill, λαμβάνει την βασιλική έγκριση. Σαν σήμερα το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Σαν σήμερα το 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόν και θα τον ερευνηθεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Σαν σήμερα το 1947, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, CIA, στα αγγλικά είναι Central Intelligence Agency, αρχίζει επίσημα τη λειτουργία της έχοντας ιδρυθεί από τον πρόεδρο Τρούμαν τον Ιούλιο. Σαν σήμερα το 1951, η ταινία Λεωφορείων «Ο Πόθος», «A Streetcar Named Desire», σε σκηνοθεσία Ελία Καζάν, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Tennessee Williams του 1947 και με πρωταγωνιστές τους Marlon Brando και Vivian Lee, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Warner της Νέας Υόρκης. Και τέλος, σαν σήμερα το 2013, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, Κίλα Πι, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου από την Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οπωσδήποτε ευθύνης. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Αυτά ήταν βασικά, συγγνώμη, σε συνολικές γραμμές. Και για να δούμε τώρα ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρπο, καλλιτεχνικό ψευδονύμο της Γκρέτας Λοβίσα Γκουστάφσον, Σουηδή ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Γιάννης Γκιονάκης, Έλληνας ηθοποιός. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1783 επιβιώνει ο Λέοναρντ Όιλερ, ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στην θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Είναι γνωστός για την φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών και την φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε τα σύμβολα πι-άι για τους φανταστικούς αριθμούς και σίγμα για τα αθροίσματα. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία, διατυπώνοντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Και τέλος, σαν σήμερα το 1970 επιβιώνει ο Jimi Hendrix, Αμερικάνος rocker. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr. Αν θέλεις και εσύ λοιπόν να την επισκεφθείς στην ιστοσελίδα, η οποία έχει σήμερα σε συνολικές γραμμές 219 γεγονότα, 46 γεννήσεις και 41 θανάτους. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Αγάπιο Πού το πας και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με διεθνούς και παγκόσμιες ημέρες που έχουμε σήμερα. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Central government grants for mayoral authorities like London's should be replaced by a mix of income and corporation tax sharing, according to a think tank. Seven of the 14 mayors in England, including Sir Sadiq Khan, currently receive integrated settlements, defined as a single grant that supports funding across economic policy areas, such as transport, skills, employment support, and housing. This amounts to almost £5 billion in grants per year, including £2.16 billion for the Greater London Authority, GLA, equivalent to £237 per Londoner annually. Ministers have already committed to ensuring mayoral strategic authorities, MSAs, retain a share of locally generated income tax receipts, as well as promising greater retention of business rates. Car-free developments are making life a misery for residents in outer London, the mayor has been told. The Draft London Plan, which is City Hall's planned spatial strategy for the next decade, aims to limit car parking in new development to reduce car use and enable optimization of sites. New developments in areas close to stations or with high levels of public transport connectivity are prohibited from providing car parking spaces for incoming residents. As London continues to grow, restrictions on car parking are required to limit car use so that congestion on London's roads can be managed. The document, which is currently undergoing consultation, states, "It is also a fundamental requirement for making the best use of land and accommodating more homes and growth than would otherwise be possible." I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο πρώτα για την πρώτη παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν μπαμπού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου για να ενημερώσει τη διεθνή κοινή γνώμη για τον μπαμπού και τη σημασία της βιώσιμης καλλιέργειας και χρήσης του. Θεσπίστηκε το 2009 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μπαμπού με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του Καμές Σαλάμ. Το μπαμπού είναι αϊθαλές πολυετές ανθοφόρο φυτό που ανήκει στην υποοικογένεια των βαμβουσοειδών. Αν και τα μεγάλα είδη μπαμπού γνωστά ως γιγάντια μπαμπού μοιάζουν με δέντρα, στην πραγματικότητα είναι αγροστίδες. Τα περισσότερα είδη μπαμπού είναι ηθαγενή σε υγρά και θερμά τροπικά, υποτροπικά και εύκρατα κλίματα στις περισσότερες υπήρους εκτός από την Ανταρκτική και την Ευρώπη. Πολλά είδη μπαμπού μπορούν να καλλιεργηθούν άνετα και εκτός αυτών των ζώνων ως καλοπιστικά φυτά. Το μπαμπού ήταν γνωστό από τα αρχαία χρόνια, ο Θεόφραστος το αναφέρει ως ινδικό κάλαμο και ο Ηρόδοτος γράφει ότι από αυτό το φυτό κατασκεύαζαν βέλη και από τα δεντρώδη είδη του έφτιαχναν καλαμένια μονόξυλα στην Ινδία. Ορισμένα είδη μπαμπού είναι από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα φυτά στον κόσμο και μπορούν να μεγαλώνουν με ρυθμό σχεδόν 4 εκατοστών την ώρα. Λόγω της υψηλής ταχύτητας ανάπτυξης και της πολυχρηστικότητάς του, το μπαμπού έχει αξιοσημείωτη πολιτιστική και οικονομική σημασία σε μεγάλο μέρος της Ασίας. Χρησιμοποιείται εδώ και χιλιετίες ως τροφή. Οι βλαστοί μπαμπού αποτελούν συστατικό πολλών ασιατικών κουζινών, ως καύσιμο, ως οικοδομικό υλικό, καθώς και ως πρώτη ύλη για την υφαντουργία, για καλάμια ψαρέματος, μουσικά όργανα, όπλα, σκεύη κουζίνας, έπιπλα και άλλα προϊόντα. Παρόλο που οι άνθρωποι καλλιεργούν και χρησιμοποιούν τον μπαμπού για χιλιάδες χρόνια ως πρώτη ύλη για κατασκευές, χειροτεχνία και τροφή, η καλλιέργεια και η αξιοποίησή του δεν ήταν πάντοτε βιώσιμη εξαιτίας της υπερμετάλλευσης. Δεδομένου ότι το μπαμπού είναι από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα φυτά στον κόσμο και μπορεί να αναπτυχθεί σε άγωνα εδάφη, είναι σχετικά εύκολο να καλλιεργηθεί τόσο με βιώσιμο όσο και με επικερδή τρόπο. Και ακριβώς αυτόν τον σκοπό υπηρετεί η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μπαμπού καθιέρωσε λοιπόν αυτή την ημέρα για να αναδείξει τη σημασία του μπαμπού τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Από το ταχύτατα αναπτυσσόμενο φυτό μπορεί να αναζωογονήσει αποψηλωμένα και υποβαθισμένα οικοσυστήματα, να μειώσει τη διάβρωση του εδάφους, να προσφέρει καταφύγιο στην άγρια ζωή, να ενισχύσει την αγροτική ανάπτυξη και να προσφέρει πολλά άλλα ωφέλη στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές του κόσμου όπου καλλιεργείται. Και ας μην ξεχνάμε ότι το μπαμπού αποτελεί βασική πηγή τροφής για διάφορα ζώα όπως τα γιγάντια πάντα, τα κόκκινα πάντα, οι ορεινοί γορίλες, οι λεμούροι, οι χιμπαντζίδες και οι ελέφαντες. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μπαμπού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μπαμπού διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση της βιώσιμης καλλιέργειας του μπαμπού, να αναδείξει την ανάδειξη του ρόλου του στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη δέσμευση του άνθρακα, καθώς και για την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με την διεθνή σημασία της βιομηχανίας του μπαμπού. Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται εργαστήρια, σεμινάρια, φεστιβάλ, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλά άλλα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού, και το άρθρο μας το έχουμε δει από την ιστοσελίδα stansimera.gr / World Days. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον Ακύλα Μέλη και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των Underground, καθώς επίσης και τον Μάικ Ακουμή με τα Sports News. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring.
1: Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Here we go.
5: Ένα και μοναδικό.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την δεύτερη μας ματιά λοιπόν στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 19 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει τώρα στους 13, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 17 και μετέπειτα στους 19. Και θα παραμείνουμε στις 19 μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε τώρα μέχρι και το μεσημέρι και μετέπειτα θα είναι κυρίως συννεφιασμένα. Παρ' όλα αυτά βροχές δεν προβλέπονται. Για να δούμε τώρα την κατάσταση των undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Northampton and Ealing Broadway, Northampton and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η District Line τώρα τι λέει, normal service, μπράβο, μια χαρά, ωραία. Η Hammersmith όμως in City Line έχει severe delays. Ο σταθμός Mornington Crescent είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Northern Line δεν σταματάνε εκεί πέρα. Και η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Reading, London Paddington and Heathrow Terminal 4 and Heathrow Terminal 5. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στο δρόμο. Α13 και Dagenham στα 25 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 20 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington στα 10 λεπτά. Α12-03 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Α13 Newman προς Canning Town στα 10 λεπτά. Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 15. Στα 25 η κίνηση στον Α2 South East London. Στα 15 λεπτά η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α205 South Circular προς East Sheen. Στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α316 Chelsea Road προς Twickenham. Στα 15 λεπτά η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Και τέλος στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, Μου λείπεις, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων διεξάγεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των... για την ανάγκη προστασίας του υδάτινων πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν και να ασκήσουν έλεγχο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις εταιρείες υδάτων. Καθιερώθηκε το 2003 από την Αμερικάνικη MKO, Americans Clean Water Foundation. Από το 2008 τα εκπαιδευτικά της προγράμματα πραγματοποιούνται σε πολλές χώρες του κόσμου υπό την καθοδήγηση της MKO, Earth Echo International, των αδελφών Κουστό, παιδιών του διάσημου θαλασσοπόρου. Του διάσημου θαλασσοπόρου Ζακ Ιβ Κουστό. Αυτό είχαμε σήμερα, δεύτερη παγκόσμια. Έχουμε και την Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών θεσπίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2019 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες στην επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Βασίζεται στη δέσμευση του ΟΗΕ και για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων συμπεριλαμβανόμενων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, το μισθολογικό χάσμα σε βάρος των γυναικών εξακολουθεί να εφίσταται στα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα. Ωστόσο, στη χώρα μας με 12,5%, στην Κύπρο με 13,5% κινείται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι 16%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2019. Μάλιστα. Και τέλος έχουμε και την Διεθνούς ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Η Διεθνής λοιπόν ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, e-book, καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, το μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο στην προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στην γιορτή. Στο 1% με 2% οι πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων στην Ελλάδα. Στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να καταγράφουν τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση ότι τα e-books κινούνται γύρω στο 1%, ενώ γίνονται αναφορές κάποιες φορές και για 2%. Η αγορά ηλεκτρονικού βιβλίου στη χώρα μας είναι περιορισμένη. Τα e-books ανέρχονται σε 13.248 τίτλους, τα 2/3 των οποίων κυκλοφορούν σε μορφή e-pub και είναι από 100 εκδότες. Δεν υπάρχει ελληνικό βιβλιοπωλείο που να τα πουλάει και οι όποιες προσπάθειες στην ουσία απέτυχαν. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε δανεισμούς ηλεκτρονικών βιβλίων από δημόσιες βιβλιοθήκες. Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα της έρευνας «Ηλεκτρονικό βιβλίο και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα», διερεύνηση του πεδίου, παρουσιάστηκαν σε στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσαν στο πλαίσιο της 21ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Σύστημα Πληροφόρησης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και το Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Ελληνικών Βιβλιοθηκονόμων Βόρειας Ελλάδας. Προσωπικά, πολύ προσωπικά όμως, αν θα διαβάσω βιβλίο, εμένα μου αρέσει το χαρτί. Να το ανοίξω, να το μυρίσω, ξέρεις, το χαρτί, το καινούριο, το φρέσκο, το ωραίο το χαρτί. Φυσικά όμως, καμιά φορά το βιβλίο, αν θέλουμε να το παίρνουμε μαζί μας, μπορεί να είναι λίγο πιο βαρύ, ενώ το ηλεκτρονικό είναι πιο εύκολο και μπορεί να κατεβάσεις και άπειρα βιβλία μέσα στην ηλεκτρονική μορφή, λοιπόν, και να απολαύσεις οποιαδήποτε στιγμή το βιβλίο, γιατί είναι πιο ελαφρύ σε βάρος. Αλλά προσωπικά εμένα μου αρέσει το χαρτί, το χαρτί να το ανοίξεις, να το μυρίσεις και να το διαβάσεις. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και όλα μας αυτά τα άρθρα για τις διεθνούς ημέρες και τις παγκόσμιες τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Ο γρίφος μας λοιπόν τώρα. Μακρύ σκηνή ως τον ουρανό, αλλά τέλος δεν έχει. Δεν είναι κάτι που είναι ψηλό που φτάνει ως τον ουρανό. Είναι κάτι που βρίσκεται κάτω στην γη, ανθρώπινης κατασκευής και είναι μακρύ, τόσο μακρύ που αν το βγάζαμε από τη γη να το βάλουμε να πάει προς τον ουρανό, θα έφτανε και τον ουρανό. Και τελειωμό δεν έχει. Ανθρώπινη λοιπόν κατασκευή κάτω στο έδαφος. Κάτω στο έδαφος, πάρα πολύ μακρύ. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Μάστρο Μαργαρίτα και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε στην παρέα μας λοιπόν για να δούμε τις καιρικές μας συνθήκες, την τελευταία μας ματιά από εμένα, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 19 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 15 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 17 και μετέπειτα στους 19, θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 17. Ηλιοφάνεια έχουμε μέχρι και το μεσημέρι, μετέπειτα θα είναι κυρίως συννεφιασμένη η κατάσταση. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής τώρα. Στην Central Line ο σταθμός South Ruislip είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Central Line δεν σταματάνε. Και έχει και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων North Acton and Ealing Broadway, North Acton and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η District Line τώρα έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων High Street, Kensington and Edgware Road. Η Hammersmith and City Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Ο σταθμός Mornington Crescent είναι κλειστός και έτσι τα τρένα της Northern Line δεν σταματάνε εκεί πέρα. Η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και για να δούμε τώρα και την κίνηση στο δρόμο, πώς έχει αυτή την ώρα. Ο Α13 Dagenham, η κίνηση έχει εξαλειφθεί. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά μόλις καθυστέρηση. Α312, The Parkway προς Hayes είναι στα 15 λεπτάκια. Στα 15 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α40, Westway προς Paddington. Στα 20 όμως είναι η κίνηση στον Α12-03, The Highway προς Wapping. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α102, Blackwall Tunnel προς Poplar. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α13, Newway προς Canningtown. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2, Shooters Hill Road προς Blackheath. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Westkill προς Wadsworth και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α3 Hook. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε εμείς την Αναστασία με την Ανίτα Λόκα και επιστρέφουμε με την απάντηση του γρίφου μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου μας. Πριν να δούμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Μακρύ σκηνή ως τον ουρανό, αλλά τέλος δεν έχει, και έχουμε πει ότι είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινη κατασκευή, βρίσκεται κάτω στην γη και είναι πάρα πολύ μακρύ, τόσο μακρύ που αν το σηκώναμε από τη γη θα έφτανε μέχρι και τον ουρανό, και τελειωμό δεν έχει. Και η σωστή απάντηση είναι ο δρόμος. Μπορείς να πεις και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε την κλωστή και τα λοιπά και τα λοιπά, τέτοια πράγματα που είναι πάρα πολύ μακριά. Αλλά η σωστή απάντηση που ψάχνω εγώ σήμερα είναι ο δρόμος, και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Γεωργία, την κυρία Στέλλα, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα και την κυρία Ιωάννα Πίτερς που βρήκανε την σωστή απάντηση. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, μη μου αγχώνεσαι, έχεις ένα Σαββατοκύριακο μπροστά σου να ξεκουραστείς και να έρθουμε με την επόμενη εβδομάδα με φρέσκα μυαλά. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Στικούδη, το είδωλό σου, και επιστρέφουμε στην παρέα μας να πούμε τα παπάι μας.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Επιστρέψαμε στη βαρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ρεντεβουδάκι θα δώσουμε μαζί παρέα την Τρίτη. Πόσες έχουμε την Τρίτη, 22. Την Τρίτη 22 λοιπόν του μήνα θα τα πούμε εμείς εδώ πάλι μαζί παρέα. Θέλω να συνεχίσεις όμως να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται Κατερίνα Νεοκλέους με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Καλή εκπομπούλα εύχομαι της Κατερίνας μας, να περάσεις όμορφα μαζί της και μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκύριακο και πανέμορφη Δευτέρα. Φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
2: Αλήθεια. Και το πώς θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: Έλα, πες. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τρικυροπολές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τον Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: This is London Greek Radio.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Welcome to today's show. Καθήν ο Κλέος εδώ μαζί σας λίγο πριν το μεσημέρι. Happy Friday, a late morning installment of all things.

Έχουμε να ακούσει ένα Γιοργάντα. Τελικό κίνου μόλις τώρα. Συνεχίζουμε τώρα με τη Χρυσίδα Κανκούτη, που πουλούν καρδιές.

0: Ακούτε LGR. Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του Logan Greek Radio. Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
1: Here we go.
0: Ένα και μοναδικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να παρουσιάσει οδικό χάρτη για το Κυπριακό και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί εάν υπάρξει πρόσκληση από τον Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Γιάννης Αντωνίου τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα, αλλά πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου και με συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να υπάρχουν εχέγγυα επιτυχίας και να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Ο κ. Αντωνίου είπε ακόμη ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν έχει θέσει 4 σημεία σχετικά με τη μεθοδολογία του Κυπριακού, τα οποία αφορούν στις συγκλήσεις, το θέμα της πολιτικής ισότητας, τα χρονοδιαγράμματα και την αξίωση της τουρκικής πλευράς για προαποφασισμένες κυρώσεις, που είναι, σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, και το πιο προβληματικό σημείο. Νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων αναμένουν εκπρόσωποι των πρατηριούχων, εισαγωγείων και καταναλωτών, την ώρα που ήδη οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάβας Προκοπίου, δήλωσε ότι το κράτος θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω στοχευμένες παρεμβάσεις πέραν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, τόνισε την ανάγκη επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης και κάλεσε τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας να διασφαλίσουν ότι η επιδότηση θα καταλήξει αποκλειστικά στους καταναλωτές και όχι στους πρατηριούχους. Το Πακιστάν διεμήνησε πως θα φτάσει στα άκρα προκειμένου να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που δέχεται επιθέσεις από τους Χούθη. Στρατιωτικός εκπρόσωπος του Πακιστάν τόνισε ότι η χώρα του θα στηρίξει τη Σαουδική Αραβία σε διπλωματικό και πρακτικό επίπεδο. Οι δυνάμεις των Χούθη εξαπέλυσαν αυτή την εβδομάδα νέες αεροπορικές επιδρομές κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάτ κατηγόρησε τους Χούθη ότι εξαπέλυσαν άνανδρη επίθεση με στόχο τη Μέκα, την ιερή πόλη του Ισλάμ, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο. Τον περασμένο μήνα το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία υπέγραψαν τη λεγόμενη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας, δεσμεύοντας τις τρεις χώρες σε αμοιβαία άμυνα σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Υποκράτηση για άλλες 7 ημέρες. Τέθηκαν οι 9 ύποπτοι για το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στις 30 Αυγούστου, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του λεγόμενου Επαρχιακού Δικαστηρίου Κερίνιας. Πρόκειται για τον διευθυντή της εταιρείας στα κατεχόμενα, τον καπετάνιο, την δεύτερη καπετάνιο, δύο μηχανικούς και τα υπόλοιπα 4 μέλη του πληρώματος. Έξω από το λεγόμενο δικαστήριο, συγγενείς των αγνοωμένων και νεκρών επιτέθηκαν φραστικά στους υπόπτους. Σε ορισμένους συγγενείς αγνοωμένων επιτράπη και είσοδο στην αίθουσα για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, εξετάζονται βίντεο που έδειχναν νερό να εισέρχεται στο πλοίο 2 μήνες πριν από το τραγικό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί καταθέσεις από σχεδόν 300 άτομα, ενώ αναζητείται άτομο της εταιρείας που ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση και τις επισκευές. Από το ναυάγιο, 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλα 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αγνοούνται. Οι έρευνες στο σημείο του ναυαγίου συνεχίζονται με δύο πλοία σε μεγαλύτερο βάθος από τα 554 μέτρα όπου βρίσκεται βυθισμένο το καταμαράν. Στην Πορτογαλία η κυβέρνηση ενέκρινε δέσμη μέτρων 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει επίδομα προς συνταξιούχους και μείωση των φορολογικών συντελεστών. Στα μέτρα που αποφάσισε η πορτογαλική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια χαλάρωσης των πιέσεων στο κόστος διαβίωσης περιλαμβάνεται η παροχή εφάπαξ ποσού σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Συγκεκριμένα η παροχή που θα κοστίσει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ θα δοθεί τον Δεκέμβριο σε συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη έως 1.600 ευρώ μεικτά. Η παροχή θα κυμαίνεται από 200 ευρώ για τις χαμηλότερες συντάξεις και έως 100 ευρώ για τις υψηλότερες. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ενέκρινε μειώσεις στον φόρο εισοδήματος για άτομα με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 43.000 ευρώ. Η μείωση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, μέτριοι έως ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ. Σε περιοχές καταιγίδας οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ρηπές, οι οποίες ενδέχεται να φθάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στο ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος.
1: Life is Greek on 103.3 FM. For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

and you know, Argyro soon to be in London, one of Greece's biggest stars, for one night only at the Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Sponsored by Gaddis Capital, Alpha Bank, London, official radio partner, London Greek Radio. Next up, a special request courtesy of Ilia Georgiou. Ένα τραγούδι έχει ζητήσει από τον Κώστα Σκατζής. Από το αεροπλάνο, να το ακούσει. Followed by ένα του Γιώργου Ζαμπέτας. Oh my God, faves this one. Ο μαθητής

0: την καρδιά μου.
1: Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

άμεση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gans Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

μετά τις 4. Εύχομαι να στολί καλά που και βρίσκεστε αυτή την ώρα. LGR στο 103,3 στα FM. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Tex. Παρασκευή εδώ μαζί μου κάθε Παρασκευή. Η Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist with us every Friday right here. Hope you're well. Let's kickstart the weekend right here με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες. 18 του Σεπτέμβρη σήμερα, Παρασκευή. Ζωντανά και δυνατά εδώ στους 103,3 στα FM. Καλησπέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Δώσε ρυθμό.

Boring. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist every Friday right here. Commercial, residential, student.

0: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.

θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Πάμε εδώ στο ρυθμό. Taking you through together with Andrew Shipping and Forwarding. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialists.

0: κάτι να ρισκάρω στην αγάπη.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the kinks.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-881-2229 to book, or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Για πάμε εδώ, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή στα 32 λεπτά μετά τις 6. Κάντε μια μπίστα. Δώσε ρυθμό.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture. Boy Up for Choice and Sembla presents Athena Moore. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
5: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
5: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7 εδώ. Και να πούμε και ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας. Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Εγώ θα ευχηθώ ένα πίθανο Σαββατοκύριακο. Have a great weekend. Whatever you're doing, keep it London Greek Radio. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ την Τρίτη.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Here we go.

0: GR.
1: Το γνώριζες ότι τώρα μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή του London Greek Radio που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android? Εάν λοιπόν έχεις iPhone ή Android, θα μπορείς να ακούς το LGR από όπου και αν βρίσκεσαι. Μέσω της νέας εφαρμογής του London Greek Radio θα μπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν με το στούντιο του LGR μέσω τηλεφώνου, email και γραπτού μηνύματος ή ακόμη να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του London Greek Radio καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook. Απλά ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
2: For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.
3: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Τι τσέι, βάλε τίποτα καλό.
2: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο Mikey Mike στο LGR.

0: Good evening, London. Καλησπέρα, Λονδίνο. You're locked into London Quick Radio 103.3 FM. It's Mikey Mike with you. Friday Night Live. I'm slightly later than scheduled, but right here anyway. Hope you had a great week. Another Friday night to play the tunes that you know and love right here on London Quick Radio. Έτσι λοιπόν, μείνετε συνδονισμένοι εδώ. LGR 103,3 FM και στερεό που και βρίσκεστε εδώ. Με τις καλύτερες επιτυχίες και τα τραγούδια που αγαπάτε. Yes, λοιπόν, without delay, we're going to kick off tonight's show. As always, you can get involved. 0208-346-3345-02-08-346-3345. Είμαστε έτοιμοι, Αντωνάκη μου!
1: Είμαστε έτοιμοι!
0: Πάμε! Για να σας ιάκες, σπάστε τα!

Και συνεχίζουμε τώρα με το Χοβίκ. Μάνα μου θα τρελαθώ. Ξεχνάτε τον επόμενο μήνα στο Λονδίνο ζωντανά ο Χοβίκ μαζί με την Έλενα Παπαναγιώτου.

Μου λείπεις λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης. Και στην πρώτη θέση από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, μαζί με τους Going Through, θέλω να γυρίσω.

Και τώρα συνεχίζουμε με την Κέντη Καρπή μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και Κύφωτος. 30 minutes past 8 p.m. on this Friday evening, wherever you may be, tuned in to London Greek Radio. It's Friday Night Live.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Official media partner for his upcoming concert, the Royal Albert Hall. London Greek Radio, of course. Συνεχίζουμε τώρα, Ανίτα, Αναστασία και Λόκα.

ο Μάκης Δημάκης και ανησύχησα και περνάμε τώρα στον Τάπου Πι, Παντελή Παντελίδη και γίνεται 8:47 on this Friday evening, wherever you may be tuned in across London Town or listen to us via the LGR app. Πάμε με τον Παντελίδη.

Και την καρπή αναβίση. Καλύτερα οι δυο μας. You're listening to Find Out Live, Mikey Mike with you. Taking us up to the news. Σαρμπέλ, γκέ, μου έχεις μπάρει το μυαλό.

0: latest from Radio News Hub. I'm Georgia Lee.
1: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο Mikey Mike στο LGR.

0: Ο Γιάννης Μπουταρχός και το καλύτερο παιδί.
1: Και με παίρνει το πρωί.
0: Έτσι γι' αυτό το καλύτερο παιδί θα σας πει καληνύχτα. Αλλά η μουσική συνεχίζεται με τα πιο αγαπημένα σας ζεμπέκικα. Ένα περίπου 25 λεπτά περίπου non-stop ζεμπέκικα. Και η μουσική συνεχίζεται. Από ένα τομάκι μου, να τα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή. Have a lovely weekend. And hopefully the next time we speak, Spurs may actually score a goal in the Premier League. Από ένα τομάκι μου, καληνύχτα σας, να είστε καλά και καλύτερα.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: LGR 103,3. Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
7: Basta. Let's go.

0: Το κύμα θυγραφικός τολμασάει.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά Πίνκο και Σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι Πίνκο. Καλέστε μας στο 020-881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU, ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
4: Here we go.
5: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
10: 1, 2, 3, go.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
11: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: Ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Λοιπόν, Γιώργο, όταν ακούσεις τον αρχηγό των Μασάι, εσύ ξεκίνα να τραγουδάς στο Gucci.
2: Okay.

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio, 103.3.
0: Music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούν.